0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: The Voice υποδέχεται ένα νέο πρόσωπο στην κριτική του επιτροπή σε μια στιγμή που έχει ιδιαίτερο βάρος. Η Πάολα είναι αυτή η οποία τελικά κάθισε στην τέταρτη καρέκλα του σοου. Αυτή τη φορά πρόσταζε η καρδιά μου να είμαι εδώ, είπε χαρακτηριστικά. Δεν αισθάνεται ότι έρχεται μόνη της σε αυτή την καρέκλα, ενώ μέσα από τα λόγια της φάνηκε πόσο έντονα συνδέει αυτή την απόφαση με έναν άνθρωπο που είχε ξεχωριστή θέση στη ζωή της και στην καριέρα της.
1: Να σου πω κάτι, άμα ποτέ εγώ φύγω από αυτή τη ζωή, θα ήθελα εσύ να πάρεις τη θέση μου. Ναι, απλά θέλει μια μικρή θυσία. Να κόψεις το μαλάκι και να κοντίνεις λίγο.
2: Καλά, πέθανε εσύ και εγώ θα δω αν θα το κουρέψω το μαλάκι.
3: Παλμός 96,5.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Καρδιά της pop μουσικής.
7: Good morning.

0: αγαπημένος μας καφές μπορεί να αποκαλύψει πάρα πολλά για το χαρακτήρα μας. Είσαι άνθρωπος του Εσπρέσο, τότε μάλλον είσαι δυναμικός, περιπετειώδης και ξέρεις ακριβώς τι θέλεις. Πίνεις καπουτσίνο, είσαι πιο ανοιχτός στις εμπειρίες, σου αρέσουν οι δοκιμές και μάλλον δεν βαριέσαι εύκολα.
1: Θέλω να μου πεις τώρα για έναν φίλο, παύλα συνάδελφο, που πίνει ice latte με 3 καστανές ζάχαρη και τι άλλο βάζει, coconut milk και κάτι άλλο που δεν τα θυμάμαι τώρα.
2: Αυτός είναι ο τύπος που πίνει καφέ παρέα, αλλά τον παραγγέλνει μόνος του γιατί κανένας δεν θυμάται την παραγγελία.
3: Η ώρα είναι 6. Παλμός 96,5.

Βρίστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.

0: άλλα παράξενε μου.
1: Λοιπόν,
0: τα αρχαία κλειδιά μπορούσαν να φτάσουν σχεδόν το ένα μέτρο. Ήταν τόσο βαριά ώστε τα κουβαλούσαν στον ώμο.
2: Και σίγουρα δεν χανότανε ποτέ. Πού να το χάσει.
3: Αυτό το χάσει.
1: Το μπιτουρόνγκ, ένα ασιατικό θηλαστικό, μυρίζει σαν βουτυρωμένο popcorn. Το σώμα του παράγει την ίδια αρωματική ουσία που υπάρχει και στο popcorn.
2: Τι λες, και γιατί δεν το λένε popcorn και το λένε μπουτυρόνγκ, πώς το είπε.
1: Δεν ξέρω.
3: Επειδή είναι τα popcorn με το μπούτυρο.
2: Με το μπούτυρο.
4: Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό «Φτιάξε βαλίτσα».

0: Δηλώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
5: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω μονάς.
6: Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-559999.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
9: Θέλεις νέο συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου? Με την Energy και το e-contract το κάνεις 100% online όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου online. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Η λογική λέει Energy.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
0: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Περίσσινο πρόγραμμα ρεύματος ή φυσικού αερίου με την Energy και το e-contract το κάνεις 100% online, εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος παίρνεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Η λογική λέει Energy.
4: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
6: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
0: Παλμός 96,5.

0: 6 λεπτά μετά τις 8, πρωινό Τρίτης 6 Οκτωβρίου. Και όπου και αν σε πετυχαίνουμε τώρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Αν μόλις ξεκίνησες, καφέ. Αν είσαι ήδη στο δρόμο, υπομονή. Και αν είσαι στη δουλειά, κουράγιο, είμαστε μαζί σου. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Δίδια Τσακπίνη σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό
1: πρωινό με Παλμό.
0: Καλημέρα.
2: Συγγνώμη, έλαμπα εκείνη τη στιγμή, επειδή ακόμα μία φορά που πήγαινα με πιτσακμάκι, αλλά δεν πειράζει, όλα καλά.
0: Έλα, μωρή, και εσύ μην κάνεις έτσι.
2: Είμαι αποσχολημένη.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα στο Σπύρο, καλημέρα στο Γιώργο. Καλημέρα στέλνουμε στο Λάζαρο, στη Βίκη, στην Κωνσταντίνα και στη Χριστίνα. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε και σήμερα μαζί. Και τι έχει το μενού για την πρώτη ώρα?
2: Το μενού για την πρώτη ώρα. Για την πρώτη ώρα έχει 30.000 ναι. χιλιόμετρα, 25 χωρίς και σχεδόν ένας χρόνος πάνω σε ένα ποδήλατο. Αλλά ο πραγματικός λόγος που το έκανε όλο αυτό το πράγμα είναι το πιο δυνατό κομμάτι της ιστορίας και θα τη δούμε μετά, θα μάθουμε.
3: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει μια γιαγιά όταν δεν της δίνουν το εγγόνι της? Στα Πατήσια πάντως έφτασε μέχρι το αστυνομικό τμήμα και αυτό σε πολύ πολύ λίγο.
0: Ωραία πράγματα φέρατε πρωί-πρωί.
2: Βεβαίως.
0: Ωραία, τα φέραμε. Ανυπομονώ να τα ακούσω. Σε πολύ λίγο θα ρίξουμε μια ματιά με την κίνηση στους δρόμους και γιατί βλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Τρίτη. Τώρα πάμε να απολαύσουμε Justin Bieber και Ghost στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Παλμός 96,5. Καλημέρα στη Μαργαρίτα, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στον Γιάννη και στον Αρθούρο, καλημέρα στη Χαρά, στην Ένα, καλημέρα και σε σένα που άνοιξες μόλις τώρα το ραδιόφωνο σου και ήρθες στην παρέα. Μέχρι τις 11 μαζί με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή, και επειδή έξω γίνεται η πραγματική μάχη του πρωινού, πάμε αμέσως να δούμε πού θέλει υπομονή η Θεσσαλονίκη και τι καιρό θα μας κάνει σήμερα. Καθυστερήσει έχουμε στο περιφερειακό, στο ρεύμα που οδηγεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Ξεκινάει από το Παπαγεωργείο και φτάνει μέχρι και την έξοδο στις Σικές. Έχουμε ομαλή ροή στη Μίκη Θοδωράκη, αρκετά αυτοκίνητα στη Γρηγορίου Λαμπράκη, καλή εικόνα από Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλή Σόλγα. Μισογεμάτη αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Ομαλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Καλή εικόνα από την Τσιμισκή, πολύ καλή εικόνα και από την Παραλιακή. Ο καιρός
1: μας δροσούλες, παιδιά, δροσούλες. 8 βαθμοί Κελσίου τώρα, ηλιοφάνεια γενικότερα και 26 θα φτάσει η ανώτατη θερμοκρασία.
2: Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νερό χύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε απλά κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωση στην περιοχή σας.
1: Τώρα, τι συνέβη στην υπηαγωγείο στην Αθήνα όταν μια απλή παραλαβή παιδιού πήρε εντελώς απρόβλεπτη τροπή? Αυτό θα το δούμε σε πολύ λίγο.
0: Πού πας και τα βρίσκεις, ρε παιδί μου, πρωί-πρωί? Τι θέλω εγώ με σένα?
1: Στην Αθήνα.
0: Κάτι τέτοιο τραγουδάει και ο Γιώργος Σαμπάνης για τη συνέχεια. Τι θέλω εγώ με σένα. Στον Παλμό 96,5.
1: Νομίζω τα φέρουν
0: όλα επιτυχίες.
1: Τα φέρουν όλοι ο ένας τον άλλο.
0: Ναι, τι κρυφό.

0: καλοκαίρι του 69 σίγουρα ήμουνα σκέψη του πατέρα μου και ούτε καν σκέψη πιστεύω.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαι πολύ αργότερα γεννημένος. Καλημέρα στους μαθητές και στις μαθήτριες.
2: Παλμός
0: 96,5. Όλα επιτυχίες, δεν τρέπεστε και δεν θα μιλάτε πάνω μου κάθε φορά που προσπαθώ να πω κάτι για την ηλικία μου. Φτάνει πια, σας βαρέθηκα. Λοιπόν, 24 λεπτά μετά τις 8, είναι πρωινό Τρίτης, είναι 6 Οκτωβρίου και πήγε η γιαγιά να πάρει το εγγόνι από τον νηπιαγωγείο και τελικά έφυγε με την αστυνομία.
1: Μπράβο.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Μπράβο, ωραία, ωραία πράγματα.
0: Τι ακριβώς συνέβη, ρε Στέλιο, για πες.
1: Καλημέρα μας, η Βίβια θα το πει.
2: Εδώ έχουμε μια ιστορία.
1: Έχω καλή μαλλιά.
2: Ξεκίνησε με μια γιαγιά να πηγαίνει να πάρει το εγγονάκι της από τον νηπιαγωγείο και κατέληξε με σύλληψη. Στα Πατήσια, λοιπόν, μια 76χρονη πήγε το μεσημέρι της Δευτέρα σε νηπιαγωγείο για να παραλάβει το εγγόνι της.
0: Μόνο
2: που υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα.
1: Δεν ήταν εγγόνι βήμα.
2: Δεν το ήξερε, ναι, το εγγόνι δεν ήξερε. Όχι, δεν είχε μαζί την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση. Οι νηπιαγωγοί, όπως ήταν υποχρεωμένες, αρνήθηκαν να τις παραδώσουν το παιδί και τότε τα πράγματα ξέφυγαν. Ακολούθησε έντονος καυγάς ανάμεταξύ τους και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 76χρονη φέρεται να επιτέθηκε σε νηπιαγωγό προκαλώντας τις εκδορές στο πρόσωπο.
0: Τι λέει η γιαγιά, ποια είναι αυτή η σούπερ γιαγιά?
1: Τι συμβαίνει, ρε παιδιά?
0: Νταϊλίκη.
2: Κλείθηκε η αστυνομία και η γιαγιά συνελήφθη. Και λες, εντάξει, κάπου εδώ τελειώνει. Αλλά όχι. Στο νηπιαγωγείο έφτασε στη συνέχεια και η 47χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία φέρεται να τσακώθηκε και εκείνη με τις νηπιαγωγούς, να έβρισε μία από αυτές, πήρε το παιδί της και έφυγε. Και πλέον αναζητείται στο πλαίσιο του αυτόφορου για εξύβριση.
0: Άρα το Μαναφούκι ήταν οικογενειακή υπόθεση, έτσι.
2: Οικογενειακές ιστορίες.
1: Το πάω και λίγο παραπέρα, εγώ το κάνω λίγο εικόνα. Αρχικά είναι λάθος, είμαστε ενάντια σε όλο αυτό. Εννοείται ένα νηπιαγωγείο.
0: Στη βία, βασικά.
1: Στη βία αρχικά και κατά δεύτερον δεν δίνεις ένα παιδί, έτσι. Και πάρα πολύ σωστά αντέδρασαν οι νηπιαγωγοί.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά εγώ κάνω εικόνα λίγο και τη γιαγιά που την πήγανε στο αστυνομικό τμήμα και έβγαζε, ξέρω εγώ, ένα σουγιά, σιδερογροθιές και τέτοια. Ήταν.
0: Γιαγιά.
1: Λίγο MacGyver γιαγιά.
0: Τόσο πολύ χουλιγκάνα.
1: Χούλιγκαν.
0: Πάντως, όπως και να έχει, πρέπει να τηρούνται οι κανόνες. Έτσι, να το λέμε αυτό. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει να παίρνει το παιδί. Μπορεί να πει είμαι η γιαγιά, είμαι ο παππούς, αλλά πρέπει να το αποδεικνύουμε καθημερινά. Άσχετα μας ξέρουν, δεν μας ξέρουν, πρέπει κάποια πράγματα να τηρούνται.
2: Εντάξει, είναι

0: Αρχή τη χρονιά δηλαδή.
1: Δεν πρόλαβα να τη γνωρίσω τη γιαγιά. Τώρα τη μάθαν και από την καλή.
0: Και από
1: την ανάποδη. Γιατί βγήκε λίγο ανάποδη γιαγιά, να τα λέμε αυτά.
2: Νομίζω μόνο από την ανάποδη.
1: Και φυσικά τα παιδιά μπορεί να είναι Φαραώ και η γιαγιά να είναι Κλεοπάτρα, αλλά μόνο στο σπίτι. Όχι στο σπίτι.
2: Ναι. Σωστά.
1: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, σε πολύ λίγο θα ακούσετε το ηχητικό για το Φτιάξε Βαλίτσα. Αυτό το μήνα διεκδικείτε τετραήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Easy Travel You και από τον Παλμό 96,5. Μόλις ακούσετε το ηχητικό, έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας να καλέσετε σωστά, γιατί είναι και πρωί, το 2310-508-950 και να μπείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε στις 16 του Οκτώβρη για να δούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με αστρολογικές προβλέψεις. Τώρα πάμε να απολαύσουμε Jason Derulo και Μιτσίκο.

0: Φτιάξε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
3: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
4: Παλμός 96,5.

0: Coldplay και Clocks στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Συνέχεια κοιτάζω το ρολόι για να δω πότε θα περάσει η ώρα να πάμε 11. Έχω αυτούς τους δύο απέναντί μου που αρχίσαν και μιλάνε για τα εργασιακά, για τα ένσημά τους, για τα βαρέα και τα ανθυγινά. Τα βαρέα θα τα πάρω εγώ λόγω ειδικού βάρους. Τα ανθυγινά τα πάρετε εσείς γιατί είστε και λίγο ανθυγινοί. Καλημέρα! Καλημέρα, να ανοίξεις τώρα το ραδιόφωνο. Καλώς ήρθες στην παρέα. Αγαπιόμαστε.
1: Πώς μας την είπε έτσι τώρα. Βίβιαν
0: και Κωστής μαζί σου μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Να ξεκινήσουμε με χρηστική πληροφορία. Κλειστός θα παραμείνει και σήμερα το βράδυ ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα από τις 11.30 απόψε έως αύριο τα ξημερώματα στις 5.30 θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K10 στα Κωνσταντινουπολιτικά.
2: Εγώ θα μπορώ να έρθω.
0: Εσύ δεν θα μπορείς να έρθεις.
3: Από την Τούμπα θα μπορείς.
2: Εντάξει, okay.
0: Δύο συγκεντρώσεις επίσης είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 7 έχουμε μία συγκέντρωση στην Καμάρα και την ίδια ώρα έχουμε ακόμα μία συγκέντρωση στο Άγαλμα Βενιζέλου.
2: Μάλιστα.
0: Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση, αλλά λογικά θα ακολουθήσει πορεία και ταλαιπωρία. Οπότε να έχετε το νου σας, εσείς που τις απογευματινές ώρες σκέφτεστε να επισκεφτείτε το κέντρο. Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα με την κίνηση.
2: Πάμε να δούμε.
0: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε καλή εικόνα από τον περιφερειακό. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην Προφήτου Ηλία εκεί στην Πηλαία. Έχουμε καθυστερήσεις στην κατηφόρα της Μίκη Θοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Ομαλή ροή στην Αγίου Δημητρίου, στη Μοναστηρίου και στην Εγνατία. Καλή εικόνα από Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλής Σόλγας, Τσιμισκή και Παραλιακή. Ο καιρός.
2: 10%, 10 βαθμοί Κελσίου, παιδιά, αυτή τη στιγμή. Η θερμοκρασία, σχεδόν ηλιοφάνεια, σαν να μαζεύονται λίγα συννεφάκια. Και 26 η ανώτατη. Θα
0: ήρθε
2: φτάσει
0: η ώρα να μάθουμε τι λένε ο ουρανός μαζί με τα άστρα. Έχουμε ζωδιακές προβλέψεις και η Βίβια είναι πανέτοιμη για να μας τις πει.
3: Βεβαίως. Κρύη, ευκαιρία καινούργια στη δουλειά προκύπτει, ενώ προκύπτει και ένα έντονο φλερτ στα αισθηματικά. Ταύρη, σταθερότητα στην εργασία και ξεκαθάρισμα στις σχέσεις. Δίδυμη, ευχάριστα νέα θα έρθουν στα επαγγελματικά σας και ένα μήνυμα έκπληξη θα δείτε στο κινητό σας τηλέφωνο. Καρκίνος, προσοχή σε εντάσεις στη δουλειά γιατί μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις και χρειάζεται να κάνετε μια ειλικρινή συζήτηση με τον σύντροφό σας. Λέοντες, αναγνώριση θα έρθει στη δουλειά επιτέλους και πάθος θα έρθει στη σχέση.
0: Επιτέλους!
2: Ο Χριστός και Απόστολος, τρόμαξα καλέ μου, τρόμαξα.
0: Να γλιτώσουμε.
2: Υπάρχει κόσμος που οδηγάει, μη φωνάζεις.
3: Παρθένη τώρα, νέα ευκαιρία επαγγελματική προκύπτει και προσοχή στα αισθηματικά, μην υπεραναλύουμε τα πάντα. Ζυγή, ναι. Νέα συνεργασία στον ορίζοντα και νέα γνωριμία επίσης.
2: Πόσες συνεργασίες και πόσες νέες γνωριμίες, βαρέθηκα.
0: Μάρτζι, τα ακούς, Μάρτζι.
3: Σκορπιοί, επιτυχία στα επαγγελματικά σας, όμως ζήλια και ένταση στη σχέση. Πολύ μεγάλη προσοχή. Τοξότης, νέα ξεκινήματα επαγγελματικά και ένα πρόσμενο φλερτ αέρας αλλαγής φαίνεται ότι υπάρχει για εσάς. Εγώ καιρό σταθερότητα στη δουλειά, αλλά κάποιος θα σας πλησιάσει για τα αισθηματικά σας. Υδροχόοι, αλλαγές υπάρχουν τώρα στο επαγγελματικό τοπίο και μία επιστροφή από το παρελθόν. Ιχθύες, νέα πρόταση επαγγελματική και νέα ρομαντική εξέλιξη. Τα τυχερά ζώδια της ημέρας είναι οι Δίδυμοι, οι Λέοντες και οι Ζυγοί.
2: Τι Ζυγοί, όλοι έχουν νέα ξεκινήματα, νέες συνεργασίες, ρομαντικές έλξεις και τέτοια.
0: Είπε Ζυγός, ρε παιδί μου, τώρα τι θέλεις, θες και κάτι παραπάνω.
2: Όχι,
0: τους τυχερούς θες, εγώ πάλι κουβά.
2: Ναι. Λεφτά θα έχω. Αυτό είναι το θέμα. Τέλος πάντων, στα 69 το αποφάσισε ότι δεν είναι αργά για τίποτα. Πήρε ένα ποδήλατο και έκανε κάτι που οι περισσότεροι από εμάς ούτε θα τολμούσαμε να το σκεφτούμε. Τι έκανε λοιπόν, θα σας το πούμε σε πολύ λίγο.

0: Νταμιάνο David Bone with a broken heart στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη 6 Οκτώβρη. Να έχεις μια υπέροχη μέρα και πώς να μην είναι υπέροχη, αφού την ξεκινάμε και σήμερα μαζί με Στέλιο, Vivian και Κωστή.
1: Μπράβο.
0: Έλα, όχι μόνο.
2: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Έλα, έλα. Είμαστε, η αλήθεια είναι απλά υπέροχοι.
1: Μπράβο. Είσαι καλύτερη. Μπράβο. Έκανες την τύχη σου. Λοιπόν, παιδιά. Το θέλεις ή δεν το θες?
0: Το θέλω.
1: Το δίνω. Αν σήμερα βαριέσαι να περπατήσεις μέχρι το περίπτερο.
0: Βαριέμαι.
1: Ωραία, άντε, κλείσει, βάλε μουσική.
0: Έλα, πες.
1: Λοιπόν,
0: πες.
1: Ο Mark Herbst, εκτός από δύσκολο επίθετο, είναι και 69 ετών, Καναδός, και αποφάσισε να κάνει το γύρο του κόσμου με ποδήλατο.
0: Τι δύσκολο επίθετο, χάλια είναι. Herbst, πώς τον είπες, Herbst, πώς.
1: Όχι, Herbst.
2: Έκαλε.
1: Ναι, άνθρωπος, χάλια. Ναι. Ναι. Ξεκίνησε από την Bangkok και μέσα σε 324 ημέρες έκανε περίπου 30.000 χιλιόμετρα, πέρασε από 25 χώρες και τελικά μπήκε στον Guinness ως ο γυραιότερος άνδρας που έκανε τον γύρο του κόσμου με ποδήλατο.
0: Μετά τα ταξίδια του Γκιούλιβερ έχουμε και αυτόν.
1: Πλάκα, πλάκα
0: του κόσμου.
1: Μπράβο του. Αλλά να σας πω και το σκοπό πίσω από όλα αυτά. Διότι παράλληλα συγκέντρωσε σχεδόν 68.000 καναδικά δολάρια για την έρευνα κατά του καρκίνου.
2: Α, μπράβο, μπράβο, στον
0: μπράβο, μπράβο στον παππού.
1: Διότι πίσω από αυτό το ρεκόρ υπάρχει μια συγκινητική ιστορία. Δεν μπορώ με τον Κωστή. Αλήθεια, προσπαθούμε να βγάλουμε κάτι όμορφο εδώ πέρα, ρε Κωστή.
0: Έλα, εντάξει, εντάξει.
1: Η σύζυγός του Τζάκι πέθανε από καρκίνο το 21 στα 55 της, ύστερα από 7 χρόνια μάχης με την ασθένεια. Ήταν μαζί 25 χρόνια. Να. Και εκείνος αποφάσισε να μετατρέψει το πένθος του σε ένα τεράστιο ταξίδι. Μάλιστα, σε κάποια από τα μέρη που επισκέφτηκε, σκόρπισε τις τάχτες της, εκπληρώνοντας πράγματα που είχαν ονειρευτεί μαζί, ρε Κωστή, ρε και Βιβιάν.
0: Πολύ ρομαντικό.
1: Ήταν πολύ ωραίο.
2: Ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά Κωστή, τώρα μια και έρχεται και σένα ο Σονού που η ώρα να ξέρει τα σεκάψουμε.
0: Τι λέει, ρε! Τι λέει! Τι θα με κάνετε?
2: Θα σε κάψουμε.
0: Όχι, δεν θέλω εγώ να με κάψετε. Εγώ θέλω να με θάψετε.
2: Όχι, θα σε κάψουμε.
0: Όχι, ρε, εσύ να με θάψετε, είπα θέλω.
2: Όχι, θα σε κάψουμε και θα ρίξουμε και τη στάχτη έτσι.
1: Κάτσε, μωρέ, μην πετά τη στάχτη από εδώ, έφαγα το χέρι του.
0: Μην είσαι τέτοιο, ρε.
1: Α, δεν μπορώ τώρα.
0: Εσύ μην είσαι τέτοιο.
1: Και δεν είχε καθαρίσει τα νύχια του.
2: Να ξέρετε, άμα θέλετε νέο συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου με την Energy και το e-contra, το κάνετε 100% online όπου και αν βρίσκεστε. Μπαίνετε τώρα στο energy.gr, επιλέγετε προγράμματα, ταυτοποιήστε μέσω Gov, υπογράφετε ηλεκτρονικά και παρακολουθείτε την αίτησή σας online. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Η λογική λέει Energy.

0: 6,5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Βίνα Σκουτσίνε. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Δίνας Κουτσίνε, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο dinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
6: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις?
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά.
9: Παλμός 96,5.

0: 8 λεπτά μετά τις 9, πρωινό Τρίτης 6 Οκτώβρη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Και Στέλιο, εσύ που λες ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι ερωτική πόλη.
1: Εγώ.
0: Αναστάτωση επικράτησε χθες σε πτήση από Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία, τι έγινε.
0: Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ένας 57χρονος επιβάτης έβαλε αρχικά πορνογραφική ταινία στο κινητό.
1: Τι έκανε.
0: Ενώ λίγο αργότερα αυρανίστηκε μέσα στο αεροπλάνο.
1: Ρε παιδιά, τι λέμε τώρα στον αέρα, τι γίνεται.
0: Όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ο 57χρονος άνδρας συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας των επιβατών. Παιδιά, τι γίνεται.
1: Παιδιά,
2: έχουμε τρελαθεί.
1: Αρχικά να σου πω κάτι. Τέτοιες ωραίες οθόνες τεράστιες που έχουμε στο στούντιο, μια ταινιούλα δεν μας έχει βάλει.
0: Είσαι τέτοιος, ρε παιδί.
1: Ταινιούλα, είπα, παιδί, μας να βάλει, ξέρω εγώ.
2: Spider-Man.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσένα που άνοιξες μόλις τώρα το ραδιόφωνο σου. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και την Vivian Τσακπίνη σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο μέρος και της σημερινής εκπομπής που έχει τίτλο
3: Πρωινό με Παλμό.
0: Και για αυτή την ώρα μην ξεχνάς ότι λίγο μετά τις 9.30 παίζουμε μαζί Δεν Κολλάει. Σου δίνουμε 12 λέξεις, 10 κολλάνε μεταξύ τους, οι δύο δεν, και διεκδικείς και εσύ την συμμετοχή σου σε μια μεγάλη κλήρωση που θα γίνει στα τέλη του Οκτώβρη με ένα φοβερό έπαθλο από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη.
1: Πλήρες πακέτο, παιδιά, με τα μαθήματα οδήγησης, καθώς στο τέλος και την εξέταση για την απαραίτητο δίπλωμα. Σας το δίνουμε.
0: Αυτή την ώρα τι έχουμε σε θεματολογία.
2: Υπάρχουν δύο εποχές του χρόνου που οι σχέσεις φαίνεται να περνούν επικίνδυνες μέρες. Και όχι, δεν φταίει ο ανάδρομος, ο Ερμής ή η ανάδρομη η Αφροδίτη. Θα σας πω εγώ τι φταίει.
0: Α, γιατί έτοιμος ήμουν να ρωτήσω τι φταίει.
1: Μια ομάδα μισού εκατομμυρίου ανθρώπων έχει βρει έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο να αντιμετωπίζει το online bullying. Σε λίγο, τι κάνουν και γιατί φαίνεται να λειτουργεί αυτό.
0: Αυτό ακούγεται ωραίο. Πάμε να το ακούσουμε σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο θα δούμε και τι γίνεται με την κίνηση και τον καιρό. Τώρα The Weeknd. Take my breath.
1: Take it.

0: That I Made You Love Me. Στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες Ariana Grande για την grande είσοδο που έκανε στο Viber ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα στην Νίκη, καλημέρα στην Βίκη, καλημέρα στην φίλη την Μαρία, καλημέρα στην Αφροδίτη και στη Μαριάννα, καλημέρα και στο φίλο Θεοδόση. Τις έδωσα τις καλημέρες. Έχουμε να δώσουμε κάτι άλλο.
1: Καλησπέρα. Δώσαμε και μια καλησπέρα.
0: Ωραία, να πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι κάνουν οι φίλοι μας που αυτήν την ώρα βρίσκονται στο αυτοκίνητο.
1: Άντε πάλι ο περίεργος.
0: Λοιπόν, αυτή την ώρα βλέπω αρκετά αυτοκίνητα και καθυστερήσεις στον περιφερειακό στο ύψος της Τριανδρίας. Καθυστερήσεις έχουμε επίσης στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη, ομαλή ροή σε Βασιλής Όλγας και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αρκετά αυτοκίνητα αυτή την ώρα σε Αγίου Δημητρίου και Τσιμισκή. Ενώ ομαλή ροή παρουσιάζει η Εγνατία σε δεξί και αριστερό ρεύμα. Και καλή εικόνα έχουμε από την παραλιακή. Ο καιρός.
1: Καθαρός και ξάστερος με 12 βαθμούς Κελσίου τώρα η θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια γενικότερα και 26 θα φτάσει η υψηλότερη θερμοκρασιούλα μας.
2: Και λίγο μετά τις 9.30. Σε ακούς 12 λέξεις. Ψάχνεις τις δύο οι οποίες δεν κολλάνε μεταξύ τους και κερδίζεις τηλεόνομα στο, και τη λέξη δεν κολλάει στο 6931-965-965 στο Viber και έλα και εσύ να παίξεις μαζί μας.
1: Τι θα γινόταν τώρα αν αντί να πολεμάς τα trolls και το bullying με νεύρα, τα πολεμούσες με κάτι που δεν περιμένουν καθόλου. Σε λίγο η πιο παράξενη εντός εισαγωγικών επίθεση στο TikTok.
0: Και πραγματικά μεγάλη αλλαγή.
1: Σ' άρεσε ένα πολύ.
0: Everybody's changing. Στον Παλμό 96,5. Καλημέρα. Ξεκινήστε να δηλώνετε συμμετοχές στο Viber. Σας περιμένουμε 6931 965 965. Ελάτε να παίξουμε μαζί. Δεν κολλάει.

0: Justin Timberlake στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Βρήκαν τρόπο να πολεμήσουν τους τρόλς του ίντερνετ χωρίς ούτε μια βρισιά. Και το καλύτερο, φαίνεται ότι δουλεύει, έτσι είναι, Στέλιο?
1: Δουλεύει, δουλεύει πάρα πολύ. Είναι από τα πιο ωραία πράγματα που έχω δει να γεννά το TikTok. Ένα τάγμα καλών τρόλς. Ονομάζεται Kindness Mob. Και ξεκίνησε το 2023 από τον Tyler Brickley. Έχει μαζέψει περίπου 500.000 followers, μισό εκατομμύριο, και η ιδέα είναι πανέξυπνη. Όταν εντοπίζουν κάποιον που δέχεται bullying ή κακεντρεχή σχόλια, αντί να πλακωθούν με τους trolls, μπαίνουν μαζικά και γεμίζουν το προφίλ του με καλά ανθρώπινα σχόλια.
0: Έλα ρε εσύ, τι
1: δηλαδή,
0: ωραίο.
1: Ξεκινάς εσύ σχόλια κάτω από μια φωτογραφία μου, πως είσαι έτσι και τι είναι αυτά τα κιλά σου και γιατί είσαι κοντός και αυτά όλα αυτά. Και πετάγονται και σου γεμίζουν το προφίλ σου μόνο με όμορφα πράγματα, αντί να σου κάνουν επίθεση. Και φαίνεται ότι πιάνει. Σε αρκετές περιπτώσεις το bullying όχι μόνο μειώνεται, σταματά ακόμη. Ενώ κάποιοι δημιουργοί κέρδισαν καινούριο κοινό, δουλειές ή ακόμα και χρήματα από την ξαφνική στήριξη. Η λογική είναι απλή. Όπως εξαπλώνεται η κακία online, μπορεί να εξαπλωθεί και η καλοσύνη. Οπότε τελικά υπάρχει και trolling που δεν σε κάνει να θες να πετάξεις το κινητό από το παράθυρο.
0: Επιτέλους, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το γυρίσουμε και εμείς εκεί, έτσι. Να μπούμε και εμείς σε αυτή την ομάδα.
1: Πάρα
0: με τα καλά
1: πολύ ωραίο.
0: Σχόλια, έτσι. Καταπληκτική ιδέα.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Συμφωνούμε, επικροτούμε και χειροκροτούμε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δεν θέλουμε
2: όχι,
0: τοξικότητα, δεν θέλουμε άρνηση.
1: Καλοσύνη
0: θέλουμε...
1: μόνο.
0: Έτσι, μόνο καλοσύνη. Κουλοσύνη σου.
2: Όχι καλέ. Λοιπόν, θέλω να μείνετε όλοι συντονισμένοι, γιατί σε πολύ πολύ λίγο θα παίξουμε και το αγαπημένο σας παιχνίδι, το Δεν Κολλάει. Και έχουμε και τεράστιο δώρο, ευγενική χορηγία από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη.
1: Λοιπόν, ποιοι είμαστε? Τι θέλετε, άλλο θέλετε, σπαθιά να καταπιούμε?
2: Όποιος χρειάζεται δίπλωμα απευθύνεται κατευθείαν στις σχολές Κυριακάκη, γιατί εκεί πέρα πρέπει να μάθεις τα πάντα με σιγουριά και με ασφάλεια να πηγαίνεις στον προορισμό σου. Και να ξέρεις, αυτό που έχουμε εμείς να σου δώσουμε είναι στο τέλος του μήνα, όποιος κερδίσει σε οποιαδήποτε μέρα το Δεν Κολλάει θα μπει στην κλήρωση για να πάρει όλα τα μαθήματα καθώς και την εξέταση για το δίπλωμα δωρεάν. Ας ξαναχειροκροτήσουμε.
0: Είναι μεγάλο το έπαθλο. Ήταν και λέγανε ότι ήταν και μεγάλη κόντρα.

0: που είχε ξεσπάσει μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση σχετικά με τις συναυλίες στο ΟΑΚΑ. Σήμερα διάβασα ότι ζητάει ο δημιουργός, ο Καρβέλας, 200.000 ή 300.000 ευρώ. Βέβαια, οι κακές γλώσσες πήγανε και είπανε χίλια μύρια όσα.
1: Ο Καρβέλας...
0: Πιστεύω ότι το ζευγάρι είναι ενωμένο και θα μείνει
1: μαζί
0: μέχρι και το τέλος.
1: Αν και το Καρβέλα το φοβάμαι λίγο.
2: Το ζευγάρι βέβαια είναι ο Καρβέλας με την Ανίτα Πάνια, αλλά εντάξει.
1: Ωραία, όλοι τώρα μαζί είναι φίλοι.
0: Έτσι, παρέα. Παρέα, και μια και μιλήσαμε και για κόντρα. Πάμε να ακούσουμε και την υπέρτατη, την απόλυτη.
1: Πώς το έφερε πάλι, πώς.
0: Άννα Βύση και κόντρα.

0: 101,5.
1: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
0: Παλμός 96,5.

0: Dracula στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είσαστε κι εσείς. Στέλιος, Βίβιαν και Κωστής, παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 11 και αυτή την ώρα η παρέα παίζει, δεν κολλάει. Ένα παιχνίδι στο οποίο σας δίνουμε 12 λέξεις, 10 είναι ταιριαστές μεταξύ τους, οι δύο είναι ουρανοκατέβατες. Κάναμε την κλήρωση, ήταν πολλές συμμετοχές και κληρώθηκε να παίξει σήμερα μαζί μας η φίλη Μαρία. Καλημέρα, Μαρία.
1: Καλημέρα.
0: Μαρία, το δίπλωμα το θέλεις για σένα ή για κάποιο κοντινό πρόσωπο, παιδί, σύζυγο?
1: Για την κόρη
0: μου. Για την κόρη σου.
2: Να τις προσέχετε τις κόρες.
0: Και να τις συντονίζετε εδώ πέρα, στον Παλμό 96,5, να παίρνουν και αυτές μόνο μέρος. Όχι μόνο η μαμά, να παίρνει και η κόρη, οκ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Μαρία, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
1: Ναι.
0: Για πάμε. Ξεκινάω εγώ, Μαρία, ναι, και ναι, σου ναι. λέω τις πρώτες τέσσερις λέξεις. Τηγάνι, κατσαρόλα, σπάτουλα, σουρωτήρι.
3: Κουτάλα, ανοιχτήρι, τρίφτης, πιστολάκι.
2: Σφουγγάρι, πετσέτα, σίδερο, ποδιά.
0: Και έχεις ακόμα μία επαναληπτική που τη λέμε και λίγο πιο γρήγορα. Τηγάνι, κατσαρόλα, σπάτουλα, σουρωτήρι.
3: Κουτάλα, ανοιχτήρι, τρίφτης, πιστολάκι.
2: Σφουγγάρι, πετσέτα, σίδερο, ποδιά.
0: Λοιπόν, τις άκουσες τις λέξεις. Θέλω να μου πεις ποιες από τις 12 αυτές λέξεις δεν κολλάνε. Ποιες δύο δεν κολλάνε?
1: Πιστολάκι και σίδερο.
0: Πιστολάκι και σίδερο το κλειδώνεις?
4: Να δούμε.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Ναι.
2: Μπράβο, ρε
0: Μαρία, μπράβο.
2: Μπράβο,
0: μπράβο, ρε Μαρία.
4: Μπαίνει στην κλήρωση, μπαίνει στην κλήρωση που θα γίνει τέλος του μήνα για ένα πλήρες πακέτο μαθημάτων, οδήγησης και φυσικά και για την εξέταση για το δίπλωμα. Και ευχόμαστε να το κερδίσει η κόρη σου.
0: Και καλή επιτυχία. Να βγει με ασφάλεια στους δρόμους, να μην κινδυνεύουμε κι εμείς, να μην κινδυνεύει κι αυτή. Λοιπόν, Μαρία, σε ευχαριστούμε που είσαι καθημερινά στην παρέα. Καλή συνέχεια.
2: Γεια και χαρά.
0: Ωραία, το δώσαμε και αυτό, το κάναμε.
4: Εγώ νόμιζα ότι ήταν δύσκολο παιχνίδι. Τελικά τα βρίσκουνε.
0: Σιγά σιγά εκπαιδεύονται οι ακροατές.
4: Είναι πιο έξυπνοι από εμάς.
0: Για εσάς που δεν καταφέρετε να παίξετε μαζί μας, δεν κολλάει. Μην ξεχνάτε, στο τρίτο και τελευταίο μέρος και της σημερινής εκπομπής σας περιμένει το Βρες τη Μούφα με ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Μείνετε, δηλώστε συμμετοχή και ελάτε να παίξουμε. Σε πολύ λίγο βλέπουμε τι γίνεται με τους φίλους και τις φίλες που βρίσκονται αυτήν την ώρα στο αυτοκίνητο. Πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και τώρα George Michael και Faith. Στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Call Me Maybe. Το Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Μην ξεχνάτε, σήμερα κατά τις απογευματινές ώρες στις 7 συγκεκριμένα έχουμε δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η μία στην Καμάρα και η άλλη στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Είναι η ώρα που βγαίνουμε στους δρόμους. Και βλέπω ότι έχουμε καλή εικόνα από τον Περιφερειακό, τη Μίκη Θοδωράκη, την Κωνσταντίνου Καραμαλή και τη Βασιλή Σόλγα. Ομαλή ροή σε Αγίου Δημητρίου και Εγνατία. Μισογεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την παραλιακή. Ο καιρός.
1: Εξαιρετικός. 14 βαθμοί Κελσίου, ηλιοφάνεια και η ανώτερη θα φτάσει στους 26.
2: Κλειδώθηκες έξω από το σπίτι. Έχασες τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Μην αγχώνεσαι, υπάρχει λύση. Η Door Service είναι δίπλα σου όλο το 24ωρο με υπηρεσίες κλειδαρά, προηγμένα συστήματα ασφαλείας και συναγερμούς για το σπίτι. Άμεση εξυπηρέτηση σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης από έμπειρους τεχνίτες. Door Service. Λύσεις όλο το 24ωρο στο 2310-55-99-99.
1: Αν ο σύντροφός σου ξαφνικά άρχισε να βγαίνει περισσότερο, να φλερτάρει περισσότερο και να χαμογελάει περισσότερο, ίσως στέει η εποχή, γιατί κάποιοι μήνες ευνοούν την απιστία. Τι εννοεί περισσότερο όμως? Θα σας τα πω σε λίγο.

0: Don't you worry, child. Το Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα στον Χρήστο και στη Σοφία. Καλημέρα στον Οδυσσέα και στην Αναστασία. Καλημέρα και στον Τάσο και στην Κωνσταντίνα. Τυχαίο με τα ζευγάρια. Προσοχή στα ζευγάρια. Προσοχή στα ζευγάρια. Υπάρχουν μήνες του χρόνου που η απιστία ανεβαίνει επικίνδυνα. Και όχι, δεν είναι Οκτώβριος. Χαλαρώστε.
1: Λοιπόν, αν είστε σε σχέση, ίσως αυτό που θα ακούσετε να σας ενδιαφέρει λίγο περισσότερο. Υπάρχουν, λέει, εποχές του χρόνου που η απιστία παίρνει τα πάνω της. Και ποια είναι αυτή η εποχή, ποιες είναι αυτές οι εποχές. Όχι, όχι, όχι.
2: Πότε?
1: Τώρα τα περάσαμε τα δύσκολα. Άνοιξε και καλοκαίρι.
0: Α, να είναι που αρχίζουν οι κάψες.
1: Αυτό, ο ήλιος ανεβαίνει, η θερμοκρασία ανεβαίνει, η διάθεση φτιάχνει, βγαίνουμε περισσότερο, φλερτάρουμε περισσότερο και γενικά οι αντιστάσεις ψιλοπέφτουν.
2: Και γενικότερα το καλοκαίρι είναι λίγο πιο εφήμερα όλα. Δηλαδή λες, α, τι ωραία να το ζήσω αυτό. Και μόλις έρθει ο χειμώνας, αχ, τελικά γιατί τι έκανα όλες αυτές τις βλακίες.
0: Α, τέτοια λες.
1: Εγώ δεν τα λέω αυτά.
2: Εγώ δεν τα λέω, παιδί μου, δεν τα κάνω.
1: Εκεί όμως συμφωνούν. Η αυξημένη διάθεση για κοινωνικότητα και φλερτ, ναι, αυτή είδες, την περίοδο μπορεί να κάνει κάποιου ανθρώπου πιο επιρρεπεί στην απιστία.
0: Έλα, η δικαί μου.
1: Οπότε τώρα που το ξέρετε, αν ο σύντροφό σα αρχίσει ξαφνικά να αγαπάει πάρα πολύ τις καλοκαιρινές εξόδους, ένα μάτι παραπάνω δεν βλάπτει.
2: Τι είναι σε ένα μάτι παραπάνω?
0: Ένα μάτι, ρε παιδί μου, για να μην σε ματιάζουν και να μην ματιάζεις. Ένα τέτοιο μάτι.
2: Αυτό.
1: Εγώ νόμιζα ότι θα της έβγαζε τη σαλινή στο μάτι, να σου πω.
0: Μια χαρά. Μάτι να είναι και ό,τι να είναι. Παιδιά, ακόμα και σε αυγό το θέλουμε.
2: Το φλερτ είναι υγιές ως ένα σημείο. Έτσι, το χρειαζόμαστε σαν άνθρωποι για να ζωγονηθούμε. Το είπε, την είπα τη λέξη χωρίς να πάθω κεφαλικό.
0: Εσύ έχεις περάσει το σημείο, έχεις περάσει και το όριο, ετοιμάσου.
2: Εγώ δεν ασχολούμαι, πλοβαρέθηκα.

0: δηλώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
5: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
6: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
7: Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72 και εσύ. Πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
1: Παλμός 96,5.

0: 7 λεπτά μετά τις 10, πρωινό Τρίτης 6 Οκτώβρη. Αν άνοιξες τώρα το ραδιοφωνό σου, καλώς ήρθες στην παρέα. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Βίβια Τσακπίνη σε καλημερίζουμε και σε καλωσορίζουμε στο τρίτο μέρος και της σημερινής εκπομπής που έχει τίτλο
1: Πρωινό με Παλμό.
0: Και με Παλμό πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Τι έχουμε για αυτή την ώρα?
2: Έχει πέσει από αεροπλάνα, έχει κρεμαστεί από ουρανοξύστες, έχει οδηγήσει μηχανές σε γκρεμό. Αλλά αυτή τη φορά δεν κατάφερε να σωθεί. Ποιος είναι και από το τι να σωθεί θα το μάθουμε σε λίγο.
3: Εγώ έχω τα παράξενα παιδιά. Ας πούμε, ο φούρνος μικροκυμάτων γεννήθηκε όταν μια σοκολάτα έλειωσε στην τσέπη ενός μηχανικού δίπλα σε μια συσκευή ραντάρ. Το επόμενο πείραμά του έγινε με καλαμπόκι και έφτιαξε το popcorn.
0: Έλα, ωραίο αυτό το παράξενο.
3: Ένα παράξενο αυτό.
0: Ναι.
3: Και άλλα θα ακολουθήσουν στη συνέχεια.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Μην ξεχνάτε ότι στις 10.30 παίζουμε μαζί Βρες τη Μούφα. Σας δίνουμε τρεις πληροφορίες, μία εκ των οποίων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, την ανακαλύπτετε και κερδίζετε ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Μείνετε εδώ στην παρέα για να δηλώσετε συμμετοχή, να το διεκδικήσετε και γιατί όχι για να το κερδίσετε. Σε πολύ λίγο ρίχνουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους και στην πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τώρα έχουμε ντουέτο Bruno Mars και Rosé. Απατέ!

0: Με τα καλύτερα σας ξυπνάμε και σας κρατάμε συντροφιά κάθε πρωί. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Πρωινό με Παλμό, με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή. Η Θεσσαλονίκη έχει ξυπνήσει για τα καλά. Εμείς έχουμε ανεβάσει ρυθμό. Και αν είσαι ήδη στο δρόμο, κάπου εδώ έρχεται η πληροφορία που πραγματικά χρειάζεσαι. Γιατί ωραία τα τραγούδια, ωραίες οι κουβέντες. Αλλά ας δούμε και τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
1: Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, παιδιά. Ομαλή ροή σε όλους τους δρόμους. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στη Τζιμισκή, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα ο καιρός μας 16 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, με ηλιοφάνεια, και η ανώτερη θα φτάσει στους 26.
2: Μην ξεχνάς ότι λίγο μετά τις 10.30 παίζουμε Βρέστη Μούφα. Θα ακούσεις τρεις πληροφορίες. Οι δύο είναι αλήθεια και η μία είναι η Μούφα και αυτήν ψάχνεις να βρεις. Στέλνεις μήνυμα τώρα στο Viber στο 6931-965-965, γράφοντας τη λέξη Μούφα και παίζεις και εσύ μαζί μας.
0: Σε λίγο ο Στέλιος ανοίγει πάλι το φάκελο. Πράγματα που δεν χρειαζόταν να ξέρουμε, αλλά τώρα θέλουμε οπωσδήποτε να μάθουμε. Τα παράξενα του Στέλιου έρχονται. Έρχεται και στην παρέα μας και ο αγαπημένος Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Ούφα! Καταφέρεις να την ανακαλύψεις. Στείλε τώρα στο Viber στο 6931-965-965 την λέξη Ούφα και δήλωσε συμμετοχή.
1: Παλμός 96,5.

0: Hozier και Two Sweets στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Λοιπόν, Στέλιο, φοβάμαι να σε ρωτήσω, αλλά θα το κάνω.
1: Όχι.
0: Γιατί κάθε φορά που φτάνουμε σε αυτή την ώρα έχεις βρει κάτι που με κάνει να ρωτιέμαι δύο πράγματα. Πρώτον, ναι, πού τα βρίσκεις,
1: ναι,
0: και δεύτερον, γιατί τα ψάχνεις.
1: Κωστή, είσαι κακός αρχικά. Ξέρω ότι σ' αρέσουν πάρα πολύ. Χάλια καθόλου, πλάκανο. Τα ψάχνω γιατί είναι ενδιαφέροντα και μαθαίνετε και γνώσεις, παιδιά. Αποκτάτε κάποιες γνώσεις, οι οποίες δεν τις είχατε.
0: Έτσι ακριβώς. Έχουμε το Στέλιο μας που είναι φωτεινός παντογνώστης.
1: Πάμε να μιλήσουμε για πουλιά, λοιπόν.
0: Τι?
2: Έλα.
1: Τα πουλιά μπορούν να τρώνε.

0: Είναι καυτερές πιπεριές χωρίς να νιώθουν το κάψιμο της καψαϊκίνης. Έτσι μεταφέρουν τους σπόρους μακριά χωρίς να τους καταστρέφουν.
1: Έτσι.
2: Μπράβο στα πουλιά.
1: Πετάει το πουλί, κουβαλάει και την καυτερή.
0: Είδες το πουλί.
1: Έρχεσαι, φέρει και μια καυτερή μια φέτα.
0: Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι δεν κοιμώντουσαν πάντα πάνω σε μαλακά μαξιλάρια. Στήριζαν το λαιμό τους σε σκληρά ξύλινα προσκέφαλα που έμοιαζαν με μικρά έπιπλα. Χριστέ μου.
1: Που να κοιμάσαι πάνω στο κομωδίνο και οι Κινέζοι το κάνουν τώρα, νομίζω, έτσι.
0: Με μόνιμο αυγενικό.
2: Ναι, ναι. Τι καλή. Ίσια πλάτη, δεν φαντάζεσαι.
1: Ίσια λέει... πλάτη, το λαιμό που θα. Πώς θα το δώσω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ο λαιμός πρέπει να περάσει από την καλύμπρα.
0: Πάμε στο Γκιγκατζού τώρα.
1: Γκιγκατζού,
2: το γνωστό.
1: Αυτό.
2: Το
1: Pokémon είναι αυτό.
2: Το ναι, καλέ.
0: Γκιγκατζού, διαλέγω σένα. Το Γκιγκατζού μπορεί να κρεμαστεί από την άκρη τη ουρά του και μετά να σκαρφαλώσει πάνω στην ίδια του την ουρά. Τη χρησιμοποιεί επίσης σαν κουβέρτα όταν κοιμάται. Μάλλον τέτοια ουρά θέλω και εγώ, γιατί δεν, το βράδυ τα κοιμόμαστε, δεν παίρνει η Μάρτη συνέχεια την κουβέρτα.
1: Πάντως και σε κρεμαστάρι σε βλέπω εδώ πέρα στο στούντιο, ναι. Μια και μας έρχεσαι πάντα μοσχοβολιστός να είσαι το αρωματικό χώρο.
0: Μπράβο.
1: Μας βόλευε. Μια ουρά στο Στέλιο, παρακαλώ.
0: Μπράβο, φέρε.
1: Ναι.
0: Και το τελευταίο, το μικρό τροχτικό γκούντι.
1: Γκούντι.
0: Γκούντι.
2: Γκούντι
0: τρυποκάριτο. Όχι, ρε. Έχει στα πίσω πόδια του σκληρές τρίχες που λειτουργούν σαν χτένα. Τις χρησιμοποιεί για να περιποιείται το τρίχωμά του.
2: Έλα, και εγώ μια τέτοια χτένα θέλω.
0: Τι θες? Ναι.
1: Βασικά θέλεις και λίγο αποτρίχωση.
2: Γιατί... Φύγε από εδώ, μωρί.
1: Αφού λέει με τις σκληρές τις τρίχες, δεν λέει ότι κάνει. Μισό λεπτό, πρέπει να αφήσεις αξίριστο πόδι, Βίβιαν, για να λειτουργήσει αυτή η χτένα.
2: Σκέτη
1: δεν κάνει δουλειά.
0: Βίβιαν, εμένα με είπε ότι μοσχοβολάω και εσένα σε από αυτά, άντε.
1: Όχι, παιδιά.
0: Δεν θέλω να σου πει διχόνοια.
1: Καλά, δεν είπε ότι το πόδι έχει σκληρές τρίχες και πρέπει να το χτενίζει. Διάλεξε. Καλοχτενισμένη κόμη ή αξίριστο πόδι.
2: Από το γκούντι.
1: Από τον Goody.
2: Ναι.
1: Έλα, λοιπόν.
0: Good body.
1: Στράβο στο κορίτσι, κάνει και αέρα, κάτι ένιωσε.
0: Δεν μπορεί, ναι. Λοιπόν, σιγά πετάνε τρίχες.
1: Εσείς μην ξεχνάτε στο Viber στο 6931-965-965. Δηλώνετε συμμετοχή για να παίξετε μαζί μας. Βρες τη μούφα. Γιατί, Vivian?
2: Γιατί το σωστό ζευγάρι γυαλιά δεν συμπληρώνει απλώς το στυλ σου, το υπογράφει. Ανακάλυψε τα καλύτερα γυαλιά της αγοράς στα οπτικά Ζωγράφος και βρες αυτό που ταιριάζει πραγματικά σε σένα. Έρμο 77 και Αγία Σοφία 24. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οπτικά Ζωγράφος. Ό,τι περιμένεις από το καλύτερο κατάστημα οπτικών σε τιμές που δεν περίμενες και από εκεί θα είναι και το ζευγάρι γυαλιά που διεκδικείς και εσύ σήμερα.

0: Παλμός 96,5.
1: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
2: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
3: Door service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
4: Παιδιά, βγάλτε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
3: Door service. Εθνικής αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
0: Παλμός 96,5.

0: Προκαλεί ανατριχίλες. Whitney Houston, I have nothing στον Παλμό 96,5. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε στον αέρα και θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Με Στέλιο, Vivian και Κωστή. Είναι η ώρα που η παρέα παίζει βρες τη μούφα. Τρεις πληροφορίες. Μία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και αυτήν καλείται να ανακαλύψει σήμερα η φίλη Λίνα μετά από κλήρωση. Καλημέρα, Λίνα.
1: Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αυτή την ώρα σε βρίσκουμε στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Πού?
1: Με βρίσκεται στο σπίτι.
0: Στο σπίτι.
2: Ωραία.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λίνα, είσαι έτοιμη να ακούσεις τις τρεις πληροφορίες?
1: Βεβαίως είμαι έτοιμη, περιμένω.
0: Λοιπόν, Λίνα, το πρώτο Toy Story ήταν η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία, η οποία ήταν φτιαγμένη εξ ολοκλήρου από υπολογιστή.
2: Τα αμύγδαλα μεγαλώνουν κάτω από το χώμα όπως τα φιστίκια.
3: Η Βενετία αποτελείται από περισσότερα από 100 μικρά νησιά.
0: Λίνα, αυτές ήταν οι τρεις πληροφορίες. Ποια πιστεύεις ότι είναι η μούφα?
1: Νομίζω ότι είναι το Β.
0: Το 2.
2: Το κλειδώνεις?
1: Ναι, το κλειδώνω.
0: Ωραία. Αφού το κλειδώνεις, για να πάμε να δούμε. Καλά έκανες και το κλείδωσες.
3: Ναι!
1: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
3: Μπράβο σου, Λίνα, να τα χαρείς τα γυαλάκια σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, να έχεις μια υπέροχη μέρα. Καλημέρα, Λίνα. Λοιπόν, αυτό ήτανε, το δώσαμε και το δώρο. Πολύ πολύ καλά. Σε πολύ λίγο μαθαίνουμε τι κάνουν οι φίλοι στο αυτοκίνητο. Και για τελευταία φορά θα δούμε μήπως έχουμε κάποια μεταβολή στον καιρό. Τώρα Justin Timberlake και Sexy Back.
2: Να το, sexy.

0: Δεν αργήσαμε και φυσικά δεν αργούμε για να δούμε αν αργούν οι φίλοι που αυτή την ώρα βρίσκονται στο αυτοκίνητο. Πρωινό με Παλμό. Στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες και πάμε γρήγορα γρήγορα να βγούμε στους δρόμους. Καλή εικόνα από Περιφερειακό, Μίκη Θοδωράκη και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στη Βασιλή Σόλγας και στην Εγνατία. Καλή εικόνα από τη Τσιμισκή και την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια 17 βαθμοί Κελσίου τώρα, 26 η ανώτατη.
2: Και τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι φωτιά. Ο Tom Cruise δεν είναι τόσο άτρωτος όσο νομίζαμε, αλλά στο box office αυτή τη φορά. Η νέα του ταινία, το Digger, φαίνεται πως εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές αποτυχίες της καριέρας του.
0: Έλα ρε.
2: Η ταινία κόστησε τουλάχιστον 125 εκατομμύρια δολάρια για να γυριστεί, με το συνολικό κόστος μαζί με το marketing να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Και πόσο έβγαλε το πρώτο Σαββατοκύριακο? Μόλις 8 εκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και 12 εκατομμύρια σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, συνολικά 20 εκατομμύρια. Οι εκτιμήσεις μάλιστα κάνουν λόγο για πιθανές ζημιές που μπορεί να φτάσουν τα 150 εκατομμύρια δολάρια.
0: Εντάξει, βγαίνει το έργο.
1: Δεν βγαίνει. Αλλά για αυτούς 150 εκατομμύρια δολάρια είναι σαν να είναι για μας 150 ευρώ.
0: Ναι, καλά, μην το λες έτσι.
2: Δηλαδή, όχι, εντάξει, δεν ναι. Είναι σαν το αποστολή εξετελέστη. Αυτή η αποστολή εκτελέστη.
1: Αυτή εκτελέστη.
0: Το θάψανε τον Digger τελικά.
2: Το θάψανε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρεις ποιο πρόγραμμα ρεύματος να επιλέξεις. Ξέρουμε εμείς. Με την Energy και το InContract τα κάνεις όλα πολύ εύκολα και 100% online από όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Μπες στο energy.gr.
0: Κερδίζει πάρα πολλά χρήματα από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις της. Βέβαια, έχουμε πάρα πολλά χρόνια να ακούσουμε καινούριο της τραγούδι. Ο λόγος για τη Ριάννα που έρχεται τώρα με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της, αυτή με τον τίτλο Only Girl in the World.

0: έλεγα ποιος καλός άνεμο σας έφερε. Αλλά τώρα λέω το κύμα να έρθει να σας πάρει, να γλιτώσω και εγώ, να γλιτώσουν και οι ακροατές που από τις 8 μέχρι αυτή την ώρα κάνουν το σταυρό τους για να αντέξουν.
1: Νομίζω λοιπόν, την καλύτερη παρέα κάναμε. Γιατί?
0: Νομίζεις.
2: Εγώ λοιπόν, είμαι σίγουρος.
0: Εντάξει, να και ο σίγουρος.
2: Και χορεύω εδώ πέρα, έχω λαχανιές.
0: Σε πολύ λίγο το ρολόι θα δείξει 11. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Αφού σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Τι ακολουθεί μετά?
1: Για τις επόμενες 3 ώρες θα έχεις εδώ στην παρέα σου την Εύη, την Ανδρικοπούλου. Και μετά θα έχουμε και Χρυσαπλιάκου από τις 2 μέχρι τις 5 στα μικρόφωνα.
0: Μην ξεχνάτε το ραντεβού σας 12.30. Λίγο μετά τις 12.30. Φτιάξε βαλίτσα, μόλις ακούσετε το ηχητικό. 5 λεπτά διορία για να καλέσετε σωστά στο 2310-508-950. Και το επόμενο, το μεθεπόμενο ραντεβού είναι ακριβώς στις 3.30 με τη Χρυσαπλιάκου.
2: Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Τρίτης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 για ακόμη ένα πρωινό.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Θες ΙΤΑ, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες θες system.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές ΣΥΤΑΣ, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
4: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
5: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
7: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
8: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
9: Παλμός 96,5.

0: καλημέρα σε όλους. Είσαι στον Παλμό 96,5 όλη επιτυχίες. Εύε Δρικοπούλου στο μικρόφωνο και θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 2. Τρεις ώρες γεμάτες με μουσική, αγαπημένες επιτυχίες, θετική διάθεση και φυσικά όλα όσα αξίζει να μοιραστούμε μαζί σας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 6931-965-965. Πάμε να δούμε τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια και έχουμε... Γιατί μεγαλώνοντας γίνεται όλο και πιο δύσκολο να κάνουμε φίλους. Και πόσο παρόν είσαι όταν το κινητό σου είναι πάνω στο τραπέζι. Όλα αυτά και πολλά άλλα θα τα δούμε σε πολύ λίγο και φυσικά επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5.

Παλμό 96,5 όλοι επιτυχίε. Εύεδρη Κοπούλου στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε πώ κινούμαστε αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Βλέπω εδώ του δρόμου, τα πάντα όλα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και ο περιφερειακό και η Μίκη Θεοδωράκη βλέπω. Κωνσταντίνου Καραμαλή επίση, Βασιλίση Όλγα, Αγίου Δημητρίου Εγνατία και Τσιμισκή και Παραλιακή. Ίσω λίγο στην Ίωνο Δραγούμη βλέπουμε μια ελαφριά μικρή κίνηση.

0: Λοιπόν, η γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός που ψάχνουμε έχει τεράστια πορεία στο θέατρο και έχει συνδέσει το όνομά της με μεγάλες παραγωγές και έχει μιλήσει πολλές φορές για την Ελλάδα και για τον πολιτισμό. Σε μία πρόσφατη συνέντευξή της είπε ότι μέσα από το έργο της θεωρεί πως ήδη κάνει τροποτινά, ας πούμε, πολιτική και τόνισε ότι πιστεύει πολύ στην πολιτιστική διπλωματία. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ασχοληθεί κανονικά με την πολιτική, λέγοντας ουσιαστικά ότι ίσως έχει έρθει πλέον η κατάλληλη στιγμή. Και ότι αν το κάνει, θα το κάνει επειδή αισθάνεται πως έχει κάτι να προσφέρει. Είναι η Μιμή Ντενίση.
1: Μιμή, μη μπει στη Βουλή. Μη μπει στη Βουλή, Μιμή. Δεν χρειάζεται.
2: Μη.
1: Πρωινό με Πάλμο.
3: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
4: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις.
6: Δε ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά.
8: Παλμός 96,5.

γυναίκες κάνουν φίλους ή απλώς κρατούν αυτούς που ήδη έχουν. Palmotion 6,5 μόνο επιτυχίες. Εύα Δρυγοπούλου στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε έναν πραγματικά καινούριο φίλο. Όχι μια νέα γνωριμία, όχι κάποιον που ακολουθήσατε στα social, αλλά έναν άνθρωπο που μπήκε πραγματικά στη ζωή σας. Όσο μεγαλώνουμε, παρατηρούμε πως οι ευκαιρίες για καινούριες φιλίες μειώνονται. Τελειώνει το σχολείο και η σχολή, αλλάζουν οι δουλειές και ξαφνικά οι περισσότερες σχέσεις μας είναι ήδη τακτοποιημένες. Κι όμως, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ψάχνουν ομάδες, δραστηριότητες και μέρη που μπορούν να γνωρίσουν νέους ανθρώπους. Ίσως τελικά το δύσκολο στις φιλίες των ενηλίκων δεν είναι να κρατήσεις ένα φίλο, αλλά να βρεις τον επόμενο. Επιστρέφουμε σε λίγο για να μάθουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους και με τον καιρό, που αλλού στον Παλμό 96,5.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε μέσα στην καρδιά σου.

0: πίσω στο στούντιο Παλμός 96,5, Εύε Δρικοπούλου στο μικρόφωνο και πάμε γρήγορα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ο περιφερειακός βρίσκεται σε σταθερή και συνεχή ροή, Μίκη Θεοδωράκη εντελώς καθαρός, Καραμαλή απόλυτα ομαλή ροή, Βασιλής Σόλγας άνετη οδήγηση, Αγίου Δημητρίου εξαιρετική ροή, Εγνετία χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, Τσιμισκή αξιοσημείωτα χαλαρή θα λέγαμε, Παραλιακή πλήρως ανοιχτός ο δρόμος. Βλέπουμε μικρές καθυστερήσεις μόνο στην Ίωνος Δραγούμη. Όσον αφορά τώρα τον καιρό, έχουμε 21 βαθμούς με την ανώτατη να φτάνει στους 25. Πόσο παρόν είσαι όταν το κινητό σου είναι πάνω στο τραπέζι? Αυτό και άλλα πολλά θα το μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

0: και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύωσμος.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.

0: News 96,5 όλοι επιτυχίες, Ευεδρικοπούλου στο μικρόφωνο και να πω μια καλημέρα σε όσους έχουν έρθει αυτή την ώρα στην παρέα μας. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber στο 6931-965-965. Επίσης να σου υπενθυμίσω πως στις 12.30 ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και έχεις μόνο 5 λεπτά για να δηλώσεις συμμετοχή στον διαγωνισμό όπου διοργανώνει το Easy Travel You με τον Παλμό 96,5 για ένα τετραήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Ο αριθμός που μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή είναι το 2310-50-89-50. Και τώρα θα πρέπει να ρωτήσω κάτι. Πόσες φορές έχουμε βρεθεί με κάποιον για καφέ και αντί να κοιτάμε ο ένας τον άλλον, κοιτάμε και οι δύο την οθόνη του κινητού μας? Εγώ θα απαντήσω σε αυτό και θα πω πολλές φορές. Οι ερευνητές έχουν μέχρι και όρο γι' αυτό, ο οποίος ονομάζεται τεχνολογική παρεμβολή. Και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν μετράει μόνο πόση ώρα είμαστε μπροστά στο κινητό, αλλά τι εικόνα διαμορφώνει ο άνθρωπος απέναντί μας, γιατί όταν μιλάει και εμείς έχουμε αλλού την προσοχή μας, η συζήτηση πάβει να είναι πραγματικά αμφίδρομη. Και αυτό ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον, γιατί στις ανθρώπινες σχέσεις η παρουσία δεν μετράει μόνο με το αν είμαστε εκεί, αλλά με το αν είμαστε πραγματικά διαθέσιμοι.
1: Είναι ο Παλμός 96,5. Είναι η Θεσσαλονίκη.

0: Ακριβώς 96,5 όλη επιτυχία. Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Εύα Ανδρικοπούλου στο μικρόφωνο μέχρι ώρα να δείξει 2. Ελπίζω η μέρα σας να κυλάει όμορφα σήμερα και θα πρέπει να σου υπενθυμίσω ξανά πως στις 12.30 ακριβώς ανοίγουν οι γραμμές για να μπορέσεις να δηλώσεις συμμετοχή στον διαγωνισμό που τρέχει από το Easy Travel You και τον Balmoa 96,5 για ένα τετραήμερο στην Κωνσταντινούπολη, παρακαλώ, στο 2310-50-89-50. Και εμείς τώρα εδώ θα μάθουμε γιατί θυμόμαστε έναν άνθρωπο ή ένα μέρος μόλις ακούσουμε ένα τραγούδι. Και πόσο διαφορετικοί είμαστε όταν ξέρουμε ότι κάποιος μας κοιτάζει. Όλα αυτά σε πολύ λίγο και φυσικά επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Που αλλούμε φυσικά στον Παλμό 96,5.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-7690-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-7690-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
3: 2310-7690-90.
4: Η που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
6: Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
7: Φτιάξε βαλίτσα.
1: Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310-508-950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.
8: Παλμός 96,5.

0: ευχές, Βεντρικοπούλου στο μικρόφωνο και πάμε αμέσως να δούμε πώς κινούμαστε αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Βλέπω εδώ πως οι περισσότεροι δρόμοι έχουν μια πολύ καλή κίνηση, πάρα πολύ ομαλή. Παρατηρούμε μερικές καθυστερήσεις στην Ίωνος Δραγούμη, στην Αγίου Δημητρίου Εγνατία και μερικές στην Ερμού. Όσον αφορά τώρα τον καιρό, έχουμε 23 βαθμούς με την ανώτατη να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ποιο τραγούδι μπορεί να σας γυρίσει πίσω σε μια συγκεκριμένη στιγμή? Θα το μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο. Στο μεταξύ όμως, αν πάτε προς Γευγελή, περάστε μία βόλτα από το νέο κατάστημα DM στο Mega Shopping Park. Πήγα και εγώ και έχει πραγματικά τα πάντα, προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης για το σπίτι σε πάρα πολύ καλές τιμές και μπορώ να πω πως έφυγα με σακούλες. Με πολλές σακούλες, ναι, θα σας το πω.
1: Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: στο μικρόφωνο να σας κρατάει συντροφιά μέχρι και τις 2, υπάρχει ένας λόγος που μπορεί να ακούσουμε τις πρώτες νότες ενός τραγουδιού και ξαφνικά να θυμηθούμε ένα καλοκαίρι, έναν άνθρωπο ή ακόμη και πού βρισκόμασταν όταν το ακούσαμε για πρώτη φορά. Η μουσική συνδέεται πολύ στενά με την αυτοβιογραφική μας μνήμη και μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα είδος χρονομηχανής. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε να θυμηθούμε. Μερικές φορές αρκούν λίγα μόνο δευτερόλεπτα μουσικής για να εμφανιστεί μια ολόκληρη ανάμνηση. Ίσως γι' αυτό κάποια τραγούδια δεν τα ακούμε απλώς, αλλά μας επιστρέφουν σε μια συγκεκριμένη εποχή της ζωής μας. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας για να μου πείτε ποιο ήταν και ποιο είναι το τραγούδι που μπορεί να σας γύρισε πίσω σε μια παλιά ανάμνηση, πότε ίσως συνέβησε αυτό. Στο μεταξύ όμως θα πρέπει να σου πω ότι αν μείνεις από μπαταρία, γκουγκλάρεις αμέσως LK μπαταρίες. Μείνε με ένα μόνο τηλέφωνο στο 2310-602-5740. Έχετε την άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο σε Κορδελιό, Εύωσμο, Πολύχνη και σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Ποιότητα, αξιοπιστία και delivery στο χώρο σας. Όταν το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρος, ο τεχνικός έρχεται με οργανωμένο και εξοπλισμένο όχημα και σου προτείνει την κατάλληλη λύση. Επώνυμες μπαταρίες, 24ωρη εξυπηρέτηση, επιτόπου τοποθέτηση με την εγγύηση του ονόματος Μπαταρίες LK. Δεν ξεχνιέμαι και δεν θέλω να ξεχνιέστε. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 6931-965-965.
1: Παλμός 96,5.

0: και θα είμαι μαζί σας μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα και πώς διεξάγεται αυτή τη στιγμή η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Η εικόνα είναι πάρα πολύ καθαρή και πολύ θετικό αυτό για όλους εσάς που βρίσκεστε στο δρόμο και μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Μόνο κάποιες καθυστερήσεις, μικρές θα έλεγα καθυστερήσεις, έχουμε στην Δωδεκανήσου, Αγίου Δημητρίου, Εγνατία και Έρμου. Γιατί αλλάζουμε τη συμπεριφορά μας όταν ξέρουμε ότι κάποιος μας κοιτάζει? Μία μεγάλη διεθνής έρευνα με περισσότερους από 25.000 ανθρώπους σε 90 κοινωνίες εξέτασε κάτι που κάνουμε όλοι χωρίς να το πολυσκεφτόμαστε. Αλλάζουμε τη συμπεριφορά μας ανάλογα με το ποιος βρίσκεται απέναντί μας. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν έχει σημασία μόνο και αν ποιος μας παρακολουθεί, αλλά ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και τι σχέση έχουμε μαζί του. Με άλλα λόγια, πολλές από τις καθημερινές μας αυθόρμητες συμπεριφορές είναι τελικά πολύ πιο κοινωνικά ρυθμισμένες από όσο νομίζουμε και από όσο μπορούμε από μόνοι μας να αντιληφθούμε.
1: The Voice υποδέχεται ένα νέο πρόσωπο στην κριτική του επιτροπή σε μια στιγμή που έχει ιδιαίτερο βάρος. Η Πάολα είναι αυτή η οποία τελικά κάθισε στην τέταρτη καρέκλα του σοου. Αυτή τη φορά πρόσταζε η καρδιά μου να είμαι εδώ, είπε χαρακτηριστικά. Δεν αισθάνεται ότι έρχεται μόνη της σε αυτή την καρέκλα, ενώ μέσα από τα λόγια της φάνηκε πόσο έντονα συνδέει αυτή την απόφαση με έναν άνθρωπο που είχε ξεχωριστή θέση στη ζωή της και στην καριέρα της.
2: Να σου πω κάτι, άμα ποτέ εγώ φύγω από αυτή τη ζωή, θα ήθελα εσύ να πάρεις τη θέση μου. Ναι, απλά θέλει μια μικρή θυσία. Να κόψεις το μαλάκι και να κοντινήσεις. Λίγο.
3: Καλά, πέθανε εσύ και εγώ θα δω αν θα το κουρέψω το μαλλί.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
7: Θες ήττα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
8: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
9: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία. Την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
11: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr.
4: Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
11: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
12: Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Παλμός 96,5. Επανήλθαμε με την τρίτη ώρα της εκπομπής. Εύε Δρικοπούλου στο μικρόφωνο να σας κρατάει συντροφιά μέχρι και τις 2. Να καλησπερίσω φυσικά και όλους όσους έχουν μπει τώρα στην παρέα μας. Εμείς για αυτή την ώρα έχουμε 2 θέματα και θα ανακαλύψουμε πολλά περισσότερα στη διάρκεια. 6 Οκτωβρίου 1969, οι Beatles και ένα τραγούδι που άλλαξε τη θέση του George Harrison στο συγκρότημα. Και θα δούμε αν το θέατρο μπορεί να μας εξηγήσει τι είναι τελικά η αγάπη. Όλα αυτά σε πολύ λίγο και επιστρέφουμε με κίνηση στους δρόμους και τον καιρό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: και να δηλώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Παλμός 96,5.

0: ευχές, Εύα Ντρικοπούλου στο μικρόφωνο να σας κρατάει συντροφιά μέχρι και τις 2 και πάμε αμέσως να δούμε πώς διεξάγεται αυτή την ώρα η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Έχουμε κάποιες μικρές καθυστερήσεις στην Ίωνος Δραγούμη, Δωδεκανήσου και Λεωφόρου Στρατού. Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι είναι καθαροί να τους περάσετε με ευκολία. Υπάρχει ένα τραγούδι τώρα, των Beatles, που ξεχωρίζει για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Θα το μάθουμε σε πολύ λίγο. Στο μεταξύ όμως, στο αυτοκινητάκι.gr θα βρείτε τα καλύτερα παιδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα της εταιρείας Electric Boost. Με την αγορά σας έχετε 2 χρόνια εγγύηση, 3 χρόνια δωρεάν σέρβις και το κυριότερο ασφάλεια για τους μικρούς οδηγούς μας. Φυσικά μπορείτε να διαλέξετε το παιδικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο που σας αρέσει στο φυσικό κατάστημα Ωρεοκάστρο 91 στη Σταυρούπολη και στο αυτοκινητάκι.gr.
1: Παλμός 96,5.

0: Παλμός 96,5.
1: Παλμός 96,5, όλη επιτυχία σε Βεντρικοπούλου στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν, 6 Οκτωβρίου του 1969, οι Beatles κυκλοφορούν ένα τραγούδι που έχει τη δική του ξεχωριστή θέση στην ιστορία τους. Το Something, γραμμένο από τον George Harrison, γίνεται το πρώτο δικό του τραγούδι που κυκλοφορεί ως βασικό κομμάτι σε δίσκο των Beatles. Στην άλλη πλευρά βρίσκεται το Come Together και φτάνει τελικά στο νούμερο 1 της Αμερικής. Και κάπως έτσι ο Harrison δεν ήταν πια μόνο ο κιθαρίστας των Beatles, είχε πλέον και το δικό του μεγάλο τραγούδι που άφησε μία εποχή. Στο μεταξύ όμως, αν θέλεις νέο πρόγραμμα ρεύματος ή φυσικού αερίου με την Energy και το e-contract, κάνεις 100% online τα πάντα πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω του COV, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος παίρνεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Γιατί η λογική πάντα λέει Energy.

ακούσει 96,5 όλη επιτυχία σε Βεντρικοπούλου στο μικρόφωνο και η ώρα αρχίζει να πλησιάζει. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Πάμε όμως γρήγορα να μάθουμε περισσότερα πράγματα για μια παράσταση που αξίζει να σου την αναφέρω και δεν πρέπει σίγουρα να τη χάσεις. Αν ψάχνεις κάτι διαφορετικό για απόψε, στο Θέατρο Αυλαία παρουσιάζεται μια ιδιαίτερη παράσταση με τίτλο «Ιστορία της αγάπης». Μια ηθοποιός επί σκηνής προσπαθεί να ανακαλύψει πώς γεννήθηκε η ιδέα της αγάπης και γιατί τελικά αγαπάμε με τον τρόπο που αγαπάμε. Στις 6.30 το απόγευμα και στις 9.30 το βράδυ στον πλαίσιο των 61ων Δημητρίων. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο Τετάρτη 11 με 2 με πολλή μουσική και όμορφη διάθεση. Στο μεταξύ μένετε συντονισμένοι, δεν φεύγει κανείς, γιατί στη συνέχεια έρχεται η Χρύσα Πλιάκου όπου θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 5. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας και μέχρι τότε να χτυπάτε όλοι με παλμό.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
3: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις?
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά!
6: Θέλεις νέο πρόγραμμα ρεύματος ή φυσικού αερίου με την Energy και το e-contract?
7: Παλμός 96,5.

0: σκοτωμένα.
1: Γεια χαρά και καλησπέρα σε όλους από τον Παλμό 96,5. Χρύσα πλιάκου στο μικρόφωνο και σήμερα εδώ μαζί σου σταθερά 2 με 5 σου τα λέω, ξέρεις πολύ καλά, ραδιοφωνικά. Μείνε εδώ, σε λίγο θα δούμε tips για καλύτερη ζωή και θα σχολιάσουμε τι γίνεται στα κυλικεία, τι αλλάζει και τι πρόκειται να έρθει καινούργιο σε προϊόντα και τι πρόκειται να φύγει. Είναι Τρίτη, είναι 6 το Οκτώβρη, έχουμε κέφι, έχουμε διάθεση, έχουμε τα πάντα όλα. Σε λίγο θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης, εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

ήταν ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Με το Έλα πίσω στη θέση σου, εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, εδώ μαζί σου σταθερά, μέχρι και τις 5 στο αγαπημένο σου τρίωρο. 2 και 16 δείχνει το ρολόι. Αν κυκλοφορείς στους δρόμους, να σου πω ότι είναι καλή εικόνα στην περιφερειακή. Στο κέντρο τώρα μικρές καθυστερήσεις έχει μόνο η Εγνατία, η Ερμού και λίγο επάνω η Αγίου Δημητρίου. Αν είσαι στα δυτικά, είναι εξαιρετική κατάσταση. Στα ανατολικά τώρα μικρά ζητήματα έχει Μαρτίου, λίγο η Καραμανλίου και λίγο η Βασίλισσα Όλγας στα φανάρια της εκεί στην αρχή. Να σου πω ότι ο καιρός έχει 23 βαθμούς Κελσίου σήμερα και κάπως αρνείται να έρθει το φθινόπωρο και ο χειμώνας. Σε αυτήν εδώ την πόλη η υγρασία εννοείται πως είναι ανεβασμένη. Καθαρός ο καιρός όλη την ημέρα, δεν βλέπω βροχές. Αυτό είναι καλό. Σημαίνει ότι είναι η ευκαιρία σου και η υπενθύμησή σου να κάνεις μια ωραία βόλτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τώρα να σου πω ότι αν η σίτα σου κόλλησε, το ρολόι σου δεν ανεβαίνει και το παράθυρο δεν λειτουργεί όπως παλιά. Η Θεσ System αναλαμβάνει τοποθετήσεις και επισκευές σε σίδες και ρολά με ποιοτικά υλικά, προσοχή στο χώρο σας και άμεση εξυπηρέτηση. Και όλα αυτά φυσικά σε προσιτές τιμές. Θεσ System στο 697-300-4159. Μην εδώ γιατί σε λίγο σου φέρνω tips για καλύτερη ζωή, για να φτιάξω τη ζωή σου και σήμερα και να σου ανεβάσω τη διάθεση. Πάμε όμως τώρα για Νίνο και Ζόζεφιν. Τι κάνεις εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Θοδωρή, φέρεις και τα αμαρτωλά σου μάτια εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα πλιάκου στον αέρα της πόλης, εδώ μαζί σου μέχρι και τις 5 και αυτή είναι η ώρα για να σου δώσω tip για καλύτερη ζωή. Για σήμερα θέλω να κρατήσεις μια λίστα που να λέγεται όταν έχω ενέργεια. Υπάρχουν πράγματα που δεν είναι επίγοντα, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν. Τώρα είναι ένα τηλεφώνημα, είναι μια μικρή δουλειά, είναι ένα ραντεβού που το αναβάλει συνέχεια. Όταν έχεις ενέργεια, θα πρέπει να διαλέγεις ένα κάθε φορά. Έτσι δεν χρειάζεται να θυμάσαι να τα κάνεις πάντα όλα και να τα έχεις στο κεφάλι σου να τριγυρνάνε. Η αλήθεια είναι ότι τα γράφουμε. Πάντα είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Κάπως το θυμόμαστε, νομίζω, και λίγο πιο εύκολα. Τώρα να σου πω ότι υπάρχουν γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά και μένουν πάντα ίδιες. Από το 1939, οι ξηροί καρποί Ηρακλής κρατούν ζωντανή αυτή την παράδοση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ξηροί καρποί από ξηραμένα φρούτα, μέλι, ταχίνι και πολλές ακόμη επιλογές παρασκευασμένες με φροντίδα και μεράκι στο ιδιωτικό τους εργαστήριο. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε τι είναι αυτό που αλλάζει τελικά στα κυλικεία και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.

0: αυτά. Θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηροί καρποί Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηροί καρποί ψημένοι και αλατισμένοι ή ανάλατοι από ξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηροί καρποί Ηρακλής. Πώληση Χονδρική Λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
1: Παλμός 96,5.

Νίκος Βέρτης και φύγε εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάγκου στον αέρα της πόλης. Να σου πω ότι αν κινείσαι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα, είναι καλή εικόνα στην περιφερειακή. Βλέπω μικρές καθυστερήσεις εκεί στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση δυτικά. Αν είσαι στο κέντρο τώρα, πολύ υπομονή στην Αγνατία. Έχουμε ζητήματα σε Δραγούμη Βενιζέλου, στην Ερμού, στην Ιαζονίδου και λίγο επάνω στην Αγίου Δημητρίου. Αν είσαι στα δυτικά, καθυστερήσεις έχει αυτή την ώρα η Αιγαίων Πάντων και η Νεάπολη εκεί στο ύψος της Παναγίας Φανερωμένης. Αν είσαι ανατολικά, ζητήματα θα βρεις στη Μαρτίου, στην Μπότσαρη και στην Καραμανλή. Τα γνωστά εκεί στα φανάρια τους. Λίγο στην Παπάφη βλέπω καθυστερήσεις και λίγο στη Βασιλίσσης Όλγας. Θέλω τώρα να σου πω ότι είναι Τρίτη, έχουμε 6 το Οκτώβρη. Είναι πάρα πολύ ωραία ημέρα και εξοχήλιο και εγώ την απολαμβάνω τρελά. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα δούμε τι αλλάζει στα κυλικεία. Αφορά εσένα που πηγαίνει σχολείο, αφορά και όλους τους γονείς που στέλνουν τα παιδιά του σχολείο, γιατί καλό είναι να ξέρουμε όλοι τι γίνεται. Πάμε όμως τώρα για ένα βύση και όχι γιατί εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Παλμός 96,5, όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα μαζί σου μέχρι και τις 5. Και τώρα θα σου μιλήσω για τις αλλαγές στα σχολικά κηλικία που φέρνουν οι νέοι κανονισμοί του Υπουργείου Υγείας. Καθορίζονται συγκεκριμένες ποσότητες και διατροφικές προδιαγραφές για τα προϊόντα, ενώ περιορίζονται τρόφιμα με υψηλά κορεσμένα λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι. Παράλληλα, παραμένουν επιλογές όπως είναι τα φρούτα, το ψωμί, οι πίτες και η χυμή με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Για παράδειγμα, η μέγιστη ποσότητα ψωμιού αραβικής πίτας ή τορτίγιας ορίζεται μόλις στα 80 γραμμάρια. Νομίζω επιτέλους χρειαζόταν λίγο αυτή η αλλαγή στα σχολεία να έρθει, γιατί ωραίο το junk food, ωραία έτσι τα λάδια κτλ. Αλλά καμιά φορά χρειαζόμαστε και την καλή διατροφή στη ζωή μας, και αν δεν την βάλουμε στη ζωή μας όσο είμαστε παιδιά, να ξέρεις, δεν θα την βάλουμε ποτέ. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο το ρολόι θα δείξει 3 και εμείς δίνουμε ραντεβού στη δεύτερη μας ώρα. Πάμε όμως τώρα για Κατερίνα Λιόλιου, που σου τραγουδάει το λογαριασμό εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω μονάς. Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-55-99-99.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.

και 10 η ώρα στον Παλμό 96,5 σταθερά. Για χαρά και καλησπέρα σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι αυτή την ώρα εδώ στην παρέα. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα και συνεχίζουμε δυναμικά μέχρι και τις 5. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε το δίλημα της ημέρας και θα σχολιάσουμε ένα από τα πιο hot ονόματα της ελληνικής pop σκηνής που ψάχνει ήδη το τραγούδι, θέλω να σου πω, που μπορεί να πάει στη Eurovision. Ποια είναι αυτή, θα μάθεις από λίγο. Φυσικά θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης εκεί έξω στη Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως τώρα για Αναστασία και Αμαρτίες. Εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

Άρτζι και Μέλλοντι εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάγου στο μικρόφωνο. Και αν κινείσαι τώρα στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι η εικόνα στην περιφερειακή είναι εξαιρετική παραδόξους. Παρόλο που είναι κατά μεσήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, μικρές καθυστερήσεις έχει μόνο στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση δυτικά. Αν είσαι στο κέντρο τώρα, θέλω την υπομονή σου επάνω στην Κασάνδρου και στην Ολυμπιάδος και λίγο πιο κάτω στην Νίκη θα βρεις καθυστερήσεις, σε Ιασονίδου, στην Εθνική Αμήνη και σε Δραγούμη Βενιζέλου. Αν είσαι στα δυτικά, μικρά ζητήματα για αυτή την ώρα ή Αιγείων Πάντων και στα ανατολικά καθυστερήσεις θα βρεις σε Μαρτίου, Μπότσαρη, Καραμανλή και Παπαναστασίου. Να σου πω ότι αν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα, με σιγουριά και με ασφάλεια, η επιλογή είναι μόνο μία και επιλέγεις Rapid Courier. Έχει εξπρες παράδοση την επόμενη μέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παραλαμβάνει από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα, κάνει αποστολές σε Ελλάδα και εξωτερικό και φυσικά αν θέλεις να μάθεις περισσότερα να πληκτρολογήσεις rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα συζητήσουμε το δίλημα της ημέρας, το οποίο φυσικά και σήμερα θα σε βάλει σε σκέψεις και σε περίπου 10 λεπτάκια από τώρα, ξέρεις τι θα γίνει, θα ρίξω εγώ το σήμα και θα μπορείς να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό μείνε συντονισμένος γιατί σε περίπου 10 λεπτά θα ακούσεις το σήμα για να καλέσεις εδώ στο σταθμό. Μέχρι τότε πάμε με σε Γιώργο Μαζονάκη και Φεγγάρια Δαχτυλίδια εδώ στον Παλμό 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Παλμό 96,5 όλα. Επιτυχίε Χρύσα Πλιάκου εδώ στον αέρα μαζί σου μέχρι και τι 5. Και φυσικά έρχεται τώρα το δίλημα τη ημέρα, το οποίο ετοιμάζεται και σήμερα να σε βάλει σε μερικέ σκέψει. Για σήμερα λοιπόν θα ήθελε να ξέρει ποιο σε ζηλεύει ή ποιο σε θαυμάζει κρυφά. Έχει την ευκαιρία να μάθει ένα μόνο πράγμα που δεν θα μπορούσε ποτέ να το μάθει διαφορετικά. Θέλει τώρα να ξέρει ποιοι άνθρωποι σε ζηλεύουν ή ποιοι άνθρωποι σε θαυμάζουν χωρί να το έχουν πει ποτέ. Το πρώτο, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να σου αποκαλύψει εχθρού που σίγουρα δεν περίμενε και σίγουρα. Ίσως και καμιά φορά να ήθελες να ξέρεις. Το δεύτερο όμως μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση όσο δεν φαντάζεσαι. Αλλά εσένα ποιος θα σε βοηθούσε περισσότερο? Φυσικά μπορείς να μου στείλεις τις απαντήσεις σου στο Viber του σταθμού στο 6931-965-965. Είμαι εδώ μέχρι και τις 5 για να τα συζητήσουμε. Θέλω τώρα να μείνεις εδώ, γιατί σε περίπου 5 λεπτάκια από τώρα θα μπορείς να κάνεις το πρώτο σου βήμα για Κωνσταντινούπολη. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Ότι εγώ σε περίπου 5 λεπτά θα ρίξω το σήμα, θα έχεις την ευκαιρία και 5 ολόκληρα λεπτά για να καλέσεις το σταθμό, να δηλώσεις συμμετοχή και φυσικά να μπεις στην κλήρωση για το ταξίδι που έρχεται για την Κωνσταντινούπολη. Μέχρι τότε όμως πάμε να ακούσουμε την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Φτιάξε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.
1: Ο αγαπημένος μας καφές μπορεί να αποκαλύψει πάρα πολλά για το χαρακτήρα μας. Είσαι άνθρωπος του Espresso, τότε μάλλον είσαι δυναμικός, περιπετειώδης και ξέρεις ακριβώς τι θέλεις. Πίνεις καπουτσίνο, είσαι πιο ανοιχτός στις εμπειρίες, σου αρέσουν οι δοκιμές και μάλλον δεν βαριέσαι εύκολα.
2: Θέλω να μου πεις τώρα για έναν φίλο, παύλα συνάδελφο, που πίνει ice latte με 3 καστανές ζάχαρη και τι άλλο βάζει, coconut milk και κάτι άλλο που δεν τα θυμάμαι τώρα.
3: Αυτός είναι ο τύπος που πίνει καφέ παρέα, αλλά τον παραγγέλνει μόνος του γιατί κανένας δεν θυμάται την παραγγελία.
0: Ο Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό Φτιάξε βαλίτσα.

0: και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
5: Νέα Υόρκη.
4: Καλό.
5: Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
6: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
7: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μαλμό 96,5 όλα επιτυχίες με Χρύσα Πλιάκου στον αέρα και ανοίγω το μικροφόνο για να σου πω ότι οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις έκλεισαν. Αύριο θα επιστρέψουμε με τρεις ολοκένουργιες ευκαιρίες για να φτιάξεις βαλίτσα και φυσικά να ταξιδέψεις στην Κωνσταντινούπολη με τον Μαλμό 96,5. Γι' αυτό θέλω να μείνεις συντονισμένος σε όλες τις εκπομπές από το πρωί μέχρι και το απόγευμα, γιατί θα ακούσεις τρεις φορές το σήμα και θα έχεις την ευκαιρία για να καλέσεις. Τώρα να σου πω ότι στις 14 του Οκτώβρη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι αλήθεια, είναι κάτι που μας απασχολεί όλους τον τελευταίο καιρό. Λίγο πριν ξεκινήσει φυσικά η διάθεσή του στις 15 του μήνα, στο τραπέζι βρίσκονται δύο βασικές παρεμβάσεις. Η επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου και η πιθανή επαναφορά πλαφών στα περιθώρια κέρδους εταιριών και πρατηρίων. Στόχος είναι η τελική τιμή να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις διεθνείς τιμές να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Μακάρι να πέσει και μακάρι να ανάψουμε φέτος το πετρέλαιο και εμείς όσοι έχουμε τέλος πάντων καλοριφέρ. Αλλιώς μας βλέπω, δεν ξέρω, με χοντρές κουβέρτες να μένουμε στο σπίτι. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα δούμε ένα από τα πιο hot ονόματα της ελληνικής pop σκηνής, που από ό,τι φαίνεται ψάχνει ήδη το τραγούδι το οποίο θα πάει στη Eurovision. Όμως τώρα έρχεται Άννα Βίση και Άρτζι όλο πιο πάνω εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Η Motion 96,5 όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο εδώ σταθερά μαζί σου μέχρι και τις 5. Και τώρα στα μουσικά νέα της ημέρας να σου πω ότι η Λίλα φαίνεται πως εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision 2027 μέσω του Sing for Greece. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγουδίστρια βρίσκεται ήδη στην αναζήτηση του κατάλληλου τραγουδιού με ένα δυναμικό dance κομμάτι και εντυπωσιακό performance να φέρεται ως το πιθανό σενάριο. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση ούτε από τη μεριά της Λίλας ούτε από τη μεριά της ΣΕΡΤ. Ωστόσο, περιμένουμε και αναμένουμε για τα καλύτερα. Φυσικά, να πούμε το κορίτσι μας το αξίζει και με το παραπάνω, έτσι. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο το ρολόι θα δείξει 4 και εμείς δίνουμε ραντεβού στην τρίτη μας ώρα. Σε αφήνω τώρα να απολαύσεις την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνας Κουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά!
6: Σκέφτεσαι ποιο πρόγραμμα ρεύματος να επιλέξεις? Με την Energy και το e-contract τα κάνεις όλα εύκολα και 100% online από όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Μπες τώρα στο energy.gr.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Παλμός 96,5.

Γεια χαρά και καλησπέρα σε όλους. 4 και 10 στον Παλμό 96,5. Εμείς συνεχίζουμε δυναμικά εδώ μέχρι και τις 5. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, μείνε εδώ, γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε το unpopular opinion της ημέρας, αλλά και θα δούμε και τα θεσσαλονικιώτικα νέα της πόλης, γιατί η πόλη μας ετοιμάζεται να γίνει πρωταγωνίστρια και η νέα σειρά της Μιμή Ντενίση έρχεται για γυρίσματα σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης. Πριν από όλα αυτά όμως, σε λίγο θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Πάμε για Γιώργο Μαζονάκη και μου μιλάς να νιώθω μόνος εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Παλμός 96,5 όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Αν κυκλοφορείς τώρα στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι είναι καλή εικόνα στην περιφερειακή. Στο κέντρο όμως, πολλές οι καθυστερήσεις αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Νίκη, σε Δραγούμη Βενιζέλου, πάνω στην Εγνατία και λίγο πιο πάνω στην Αγίου Δημητρίου. Στα δυτικά είναι καλή εικόνα, εκτός από στο ύψος της Νεάπολης, στην Παναγίας Φανερωμένης. Αν είσαι τώρα στα ανατολικά, να σου πω ότι έχει καθυστερήσεις η Μαρτίου, εννοείται, και λίγο η Καραμανλή στα φανάρια τους. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω, ψάχνεις ποιο πρόγραμμα ρεύματος να επιλέξεις? Γιατί με την Energy και το e-contract τα κάνεις όλα εύκολα και 100% online από όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Μπες τώρα στο energy.gr. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο έρχεται το unpopular opinion της ημέρας, το οποίο και σήμερα θα σε βάλει στις σκέψεις. Πάμε όμως τώρα για Έλενα Παπαρίζου και Αλήθεια τώρα εδώ στον Παλμό 96,5.

Παλμός 96,5, όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης, εδώ μαζί σου μέχρι για τις 5 και έρχεται το σημερινό unpopular opinion της ημέρας για να σε προβληματίσει. Σήμερα λοιπόν λέει ότι το πιο ωραίο Σαββατοκύριακο μπορεί να είναι αυτό που δεν έχεις κανονίσει απολύτως τίποτα. Ξυπνάς χωρίς ξυπνητήρι, φτιάχνεις καφέ, δεν κοιτάς το ρολόι, βλέπεις μια σειρά, βγαίνεις άμα σου έρθει και άμα δεν σου έρθει τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, απλά δεν βγαίνεις. Δεν υπάρχει πρόγραμμα, δεν υπάρχει πρέπει να προλάβω κάτι. Μερικές φορές το καλύτερο πλάνο μπορεί να είναι το κανένα πλάνο. Και αλήθεια είναι πως αυτές οι μέρες μας λείπουν λίγο στην καθημερινότητα, γιατί είναι τόσο πιεστική και δύσκολη που κάπως τις ψάχνουμε αυτές τις ημέρες. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα δούμε τα θεσσαλονικιώτικα νέα της ημέρας και πιο συγκεκριμένα αυτή τη φορά μια νέα σειρά της Μιμή Ντενίση βγαίνει στους δρόμους της πόλης για γυρίσματα. Πότε θα γίνει αυτό και τι θα γίνει, μείνε στον Παλμό 96,5 για να το μάθεις. Πάμε τώρα για Θοδωρή Φέρη και Είπες. Εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

0: Όταν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
2: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γεννητών 61 Θεσσαλονίκη. Παλμός 96,5.

Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης σταθερά εδώ μαζί σου για λίγο ακόμη μέχρι και τις 5. Και τώρα σε πάω στα θεσσαλονικιώτικα νέα της ημέρας, τα οποία λένε ότι η Θεσσαλονίκη γίνεται σκηνικό για τη νέα σειρά της Μιμής Ντενίση. Τα γυρίσματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της πόλης, με τις κάμερες να βγαίνουν στους δρόμους και γνωστές γωνίες να μετατρέπονται σε τηλεοπτικά σκηνικά. Η παραγωγή αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και σε χαρακτηριστικά σημεία της Θεσσαλονίκης, φέρνοντας την πόλη στο επίκεντρο της νέας τηλεοπτικής σειράς. Για άλλη μια φορά η Θεσσαλονίκη μου κατάφερε να ξεχωρίσει από ό,τι φαίνεται και να γίνει σημείο για να γυριστεί ταινία. Έχει ξαναγίνει αυτό εδώ, είχε γίνει χαμός, θέλω να σου πω, και κάπως έτσι μαθαίνουν και λίγο την πόλη μας λίγο παραπάνω. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα δούμε τι γίνεται εκεί έξω στους δρόμους της πόλης και φυσικά θα πάμε για κλείσιμο. Έρχεται όμως τώρα Νίκος Οικονομόπουλος και σου λέει ότι κάτι κάνεις λάθος. Εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες.

Ζόζεφιν και Μάγια εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Τώρα με μια γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης. Έχουμε πολλές καθυστερήσεις στην περιφερειακή από το ύψος της Τριανδρίας και μετά με κατεύθυνση δυτικά. Άνοιξη στο κέντρο είναι καλή εικόνα. Βλέπω μικρά ζητήματα μόνο σε Δραγούμη Βενιζέλου, λίγο επάνω στην Κασάνδρου και στα φανάρια της Εγνατίας εκεί στο ύψος της Αριστοτέλους. Άνοιξη στα δυτικά εικόνα είναι εξαιρετική και στα ανατολικά μικρές καθυστερήσεις τώρα σε Μαρτίου και Καραμανλή εκεί στα φανάρια τους. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο, καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Να ευχηθώ και καλό απόγευμα. Είμαι η Χρυσαπλιάκου, η ραδιοφωνική σου παρέα. Ήμουνα και σήμερα εδώ σταθερά μαζί σου μέχρι και τις 5 και τα λέμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 5 στο αγαπημένο σου τρίωρο. Να μείνει συντονισμένο γιατί αύριο έρχεται πάλι το πρωινό εδώ πέρα να τα ακούς τα παιδιά, τον Κωστή, τον Στέλιο και τη Βίβιαν που σου κρατάνε παρέα κάθε πρωί 8 με 11 εδώ στον Παλμό 96,5. Εμείς δίνουμε το γνωστό μας και καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι αύριο στις 2 ακριβώς. Ξέρεις εσύ, μέχρι τότε όμως σε φιλογλυκά.

Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car. Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
3: Θες σίτα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram thesystem.gr. Αν θες, μπες.
4: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
5: Door service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
6: Παιδιά, βγάλετε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
5: Door service. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
9: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
10: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
0: 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: έλα παράξενε μου.
1: Λοιπόν,
0: τα αρχαία κλειδιά μπορούσαν να φτάσουν σχεδόν το ένα μέτρο. Ήταν τόσο βαριά ώστε τα κουβαλούσαν στον ώμο.
2: Και σίγουρα δεν χανότανε ποτέ.
3: Πού να το χάσει.
2: Αυτό το χάσει.
1: Το μπιτουρόνγκ, ένα ασιατικό θηλαστικό, μυρίζει σαν βουτυρωμένο popcorn. Το σώμα του παράγει την ίδια αρωματική ουσία που υπάρχει και στο popcorn.
2: Τι λες, και γιατί δεν το λένε popcorn και το λένε μπουτυρόνγκ, πώς το είπες.
1: Δεν ξέρω.
3: Επειδή είναι τα popcorn με το μπούτυρο.
2: Με το μπούτυρο, σωστά.
1: Μπούτυρόνγκ.
4: Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό «Φτιάξε βαλίτσα».

0: και να δηλώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θες σιτά. Θες ρολό. Θες κούφωμα. Θες μοτέρ. Επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram thesystem.gr. Αν θες, μπες. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή, ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο.

0: στείλει δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξύρι καρπί Ηρακλής. Πώληση χοντρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939. Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
1: Που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: Παλμός 96,5.

0: 9,50 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
0: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943-472755. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
3: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
0: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
5: Θέλεις νέο συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου? Με την Energy και το e-contract το κάνεις 100% online όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου online. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Η λογική λέει Energy.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις?
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ,
6: τι?
7: Οκ, θα πάμε.
8: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δέστα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
1: Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Αυτός που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε η IMAX των Cineplex. Έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννιτσών 61 Θεσσαλονίκη.
2: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Σκέφτεσαι ποιο πρόγραμμα ρεύματος να επιλέξεις. Με την Energy και το e-contract τα κάνεις όλα εύκολα και 100% online από όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύμα κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Μπες τώρα στο energy.gr.
5: Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Στη συμμετοχή άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
5: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
4: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
5: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
1: Παλμός 96,5.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: I know that this could hurt me bad.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.
2: Ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
3: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
2: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
3: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
4: Παλμός 96,5.

κοιμείται έξω στην πόρτα του και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φύγει.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
4: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Θυμός 96,5.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε μέσα στην καρδιά

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. 1, 2, 3.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.